Yeah.

του τη χαρά του έρχομου Πέτρο. Άιτε βοήθα,

1912. Τα μέχρι τότε τουρκοκρατούμενα Δωδεκάνησα καταλαμβάνονται από τους Ιταλούς. Οι Δωδεκανήσοι νόμισαν πως η λύτρωσή τους πλησιάζει και δέχτηκαν τους Ιταλούς σαν ελευθερωτές. Όμως όλες οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σ' όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Στην Κάρπαθο, η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οκτώβριο του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομβίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του νησιού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμία απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων». Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες με τον οπλισμό των Ιταλών, γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπανικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοή σε Επαναστατική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης, που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να γιατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταχόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Ζαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Μπράβο, Μινά, μπράβο, Άγιε Επίτροπε.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Στο Τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακριτικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήτανε μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μη ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα:

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

συνεχίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν το ήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσος στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

να το πω έχει, έχει. Συχνά το πω.

παντούν αυτό το χώμα. Thank you.

0: μαύρα μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μας.

0: Έλα, έλα κοντά μας.
1: Έλα, έλα.

Αγαπητοί, τα στέλια, τσιγκουλί και δασκάλι.

στην παρέα μας. Α, ρίσκουν

έρχεστε και μας δει, έρχεστε και

Αχι. Τα λόγια μου προσεύχω τα

0: άρχοντα.
1: Μεθάτα, μεθάτα, μεθάτα, σύγχρονα.

Thank you.

σήμα σας σαν αστραπή και θέλει. Απόψε, απόψε, αποφέγγει.

το γέλο στο κεφί σας.

Χαρίστης, η χαρίστης της Πανάγιας. Χαρίστης, η χαρίστης της Πανάγιας.

0: Γεια σου, Μπίτι.
1: Πού το πέρι, λέει. Πέρα και πόη.
2: Πάρτα. Αλλά μην θα έξω.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν δεν έχεις αλλήν, όχι.
1: Το τρώγω αυτό το πράγμα. Να, πάρτα.
2: Δεν θέλω.
1: Αγιά δεν είναι.

Thank you.

Μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μια ιδονία, μ

Ay, mi hora, da, da. Ay, mi hora.

στο ψέμα. Αμπού, δείξε.

Το θέμα θα μου δείξετε. Να ακούσουμε.

Γεια σας.

0: με στο γιάχο
1: μου δυσκό,
0: δεν είναι σε
1: κάτι. Κακή. Η όλη

0: Αϊτες και τις του Αϊτου και τις του και τι στιγμούμε ακόμα
1: και τις του και τις του
0: Γι' αυτό και δεν ξεχάνω τους

Σίγουρος είμαι, ακούμαστε.

0: Τούτο το γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Γεια.
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτι του παρακολουθούσε.
3: Εγώ θα σου βάζω.
0: Βλέψαμε

0: Όλα καλά.
1: Τώρα ξυλώσε με δουλειά μας, ξυλώσε με δουλειά μας, καθαρίζει και εμάς εγώ.
2: Ω, είναι σπάνια, είναι σπάνια, είναι σπάνια.

Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ,

χαρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

ψευτές, ψευτίκια είναι η ζωή. Παιδιά, βλέπτε την κοτέδη.

Ωραία.

Amine mane, sena sena.

0: ψεσβησε.
1: Ένα παιδί με αρδένει, ένα παιδί με αρδένει.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, με παιδί ψεσβησε. Χρόνο κι αν είσαι.

προχτές έγκα, προχτές εγκαλώς ορίσα.

πέντε μήνες. Στέκω, στέκω.

0: Έντεκα μήνες στεχομέι Χριστου μου πειράζει.
1: Έντεκα μήνες στεχομέι Χριστου μου πειράζει.
0: Και περιμένω την τροφιά και περιμένω

το ίδιο συμβαίνει μου, το ίδιο συμβαίνει.

0: Καϊσόντι.
1: Κοίδια σου βέλη μου, Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω εις τα γερακιά, και πάνω εις τα, και πάνω εις τα γερακιά.

0: Απάνω εις τα γερατιά ητές, απόψε την ευρύκα. Έλα μας όλοι!
1: Έλα!

Ah!

όμορφος είναι ένας κομπάς. Και θα το

συνένω στα πάσχε θα συνέχισα. Καθήνη τι μα θέλω

Αϊκές. Όπα. Κοντιτσού. Αχι κοντιτσού. Κοντιτσού πάνω σύνη. Σα την πονάσα, την καμπίνα.

0: από τι άιτε από τι κακό, από τι κακό σύνδε.
1: Πάλι αυτή,
2: η Βιολή. Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

Το μεράκλι μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στεγρά, κι απόψε, κι απόψε στα γράμματα. Άιντε, κι απόψε στα γράμματα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι μα δώστε και να το βγάλουν απ' ούρε, παιδιά, δώστε και να το βγάλουν απ' ούρε. Ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω.

Εξάπαιτες ποιμές, εξάπαιτες.

0: δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

το κέπι σου για να βρεις. Ήσουν πρώτο με, ήσουν πρώτο με ράπτης. Ήσουν πρώτο με ράπτης, μα σε επηρέασα. Μα σε επηρέασα. Ήσουν πρώτο με ράπτης, μα σε επηρέασα.

Η πρώτη τεράστα.

0: Πρωτόπαπα. Καλώς ήρθατε. Στο κελεπτήρι, στο κελεπτήρι. Στο κελεπτήρι.
1: Απόψε

Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

Δεν ξέρεις να λέντας.

0: σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν θα πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν

0: Καστέλη.
1: Κόκκινα,
0: ναι. Κόκκινα, ναι, βρε.

εμένα πετελώρες. Βρίσκομαι στενό και βρίσκομαι στενό.

βρίσκομαι ασκανό κεφάλος της του λεγγιού της ώρας. Άρα.

σωλόνο και στις ναρκίσεις που φύζας.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Για την Αγιά. Ποφέ για την Αγιά.

όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, και

Άγω ρε Βασίλη. Είναι, έφτιαξα ήρθα. Έφτιαξα ήρθα. Έφτιαξα ήρθα.

Yeah.

Δεν είναι αυτό που

Πάλι τα γίνε κοπέρα.

Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνι και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ήταν τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. Μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσει τους ανθρώπους. Αμενήκαμε σε έτσι, α. Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω γύρω. Και ο γαμπρός του λέει, για να κατσάρω τη μία νίκαμα.

Οκτώβριο του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομπίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του νησιού Καρπάθου

Η μητέρα Ελλάδα εκλέγει διαβοή σε Επαναστατική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να διατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτι του 1948. Τα δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

0: Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταπόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.
1: Στην Κάρπαθο η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

Ήθελα, ήθελα, ήθελα και να κατέχεις. Yeah.

Thank you.

0: μαντρώκα για τα μαντρώκα εισμάτα.
1: Γεια σας, Μιχάλη.

Δεν είναι μόνο η φορά του. Δεν είναι μόνο η φορά του. Δεν είναι μόνο η φορά του. Δεν είναι μόνο η φορά του.

Ότι είναι Μαρία,

Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα,

Δεν θα την κοίτα να

0: Έλα πάρα να τις περάμε μια στιγμή.
1: Μαρία!
0: Μαρία! Α, σηκώθει να μέσα πάνω. Όλοι πράγματα. Άντε!

Αγία Σοφία.

Ευχαριστώ. Να τα πείσαι.

Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

Ο Φωσάγης, ο Φωσάγης! Έλα, δεν είναι μικρός, δεν είναι.

0: Tenho.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε βαδιώνα μου, είστε με αυτό το πλάσμα που θα κάνει». Εμένα δεν με γνώρισε από μένα. Άξιος είναι να πάει εκεί που χάρετε. Λοιπόν, τι είναι πες του παπά. Ας είναι νέα. Δεν θα κοιτάξει, παιδιά.

0: Δεν θα πούμε αυτό.
1: Είναι αυτό το παλιό παιδί.

μέρα ησυχάζει μέσα στο σπίτι.

Thank you.

Μια σκασίλια! Μια σκασίλια! Μια σκασίλια! Μια σκασίλια!

0: μπράβο. Για το σταματή.
1: Είναι απόψε χρυσέντες, θα φυγείς μη θα φυγείς, είναι απόψε χνάς, θα φυγείς μη να θα φυγείς, είναι απόψε χνάς, θα φυγείς μη να θα φυγείς, Βασίλη μου στα ξενά.

Και εσείς ξενόγια, μέσα στους άλλους.

έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριζιός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνο Καστελοριζιός.

κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και πίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

πανέμισε, μη πας απ' το ανέμεις. Πανέμεις και μη κάστα. Και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδω χαρτά. Και σαν τα σκουπίδω χαρτά.

πάνω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγία, θέλω να σε

0: παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε και εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έλα.
1: Έχει δίκιο.
0: Άσε ρε αδερφέ καλυγάρι.
2: Αλλά που αντόβρι.
0: Συμπέθερε, γεια σου.
3: Εμείς εδώ.
0: Opa!
3: Vamos, vamos, vamos.

παμορφίσε, παμορφίσε πάλι το χωριό. Παμορφίσε, παμορφίσε πάλι το χωριό. Τότε η μορφίσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινε στο

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέλος.

Μανώλης. Είμαι ο Πίστος Αντισπάνης. Μάξι, άθασε λίγο.

0: Έρχονται κούλα. Αν αντρώσουν τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίζει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Γιάννε, πήγω πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ελιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα, βρε, πήγω, άντε. Άντε, παιδί μου. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγα
2: μου.
0: Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλους τα πεμπράν, Μιχαλίδης.

να παράνες. Εμένα θα σε... Ω, να ψάνες.

ξανέστω.

Καθάρισε για όλα.

Μαζί σου παγλέ, μαζί σου πάει.

0: Μιχαηλίδη, τρίμουσε το πριάρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

τα πλατανοφύλλα, Χριστέ μου φύλλα, τα λύπη το πουλιά.

Μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

αφού τι σε το τι να φούτι σε πεθυμίσαι.

πέντε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις επενθυμίζες τις δοξάριες.

0: Απλήσω μπα. Απλήσω μπα.
1: Θα κλείσω τα μάτια μου.
0: Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Πολλά θα τα πουλήσω.
1: Πολλά, πολλά θα τα πουλήσω.
0: Θα κλείσω μα μπαμπά μου. Μα θα τα πουλήσω.
1: Και
0: μόνο, μόνο και μόνο, και να έρθω.

0: Έλα, απόψε. Απόψε.
1: Απόψε σιγά.
0: Άμα θέλεις.
2: Παπαντρίβος από τα αρμάτια.
0: Ας είσαι να πλύζεις.
1: Θέλω να αγάπησε λίγο το πράγμα. Θα πιστεύω.

0: Κουράζει κύριε, κουράζει.
1: Γεια σου, Λεβέκη!
0: Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, ναι, νέον άνθρωπο.
1: Έλα πάρα. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ. Και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κοίταξε.
1: Ε, καλά σήμη.
0: Κοιμήθηκες πάλι.
1: Σταύρο, δεν είναι θεούμε σε σκορεύει.
2: Δεν είναι το άρθρο. Σταύρο, δεν είναι το άρθρο. Και θα βγουν και μου τον άρθρο. Και θα βγει το ίδιο από το καθημερινή.
1: Τώρα που ήρθες θα φύγεις.

0: Βίκτορ, και έτσι.
1: Σημαντικό είναι η έβαλε το κοδίδι.
0: Άλλο παιδιά.
1: Αγούρα τώρα χάλια, αγούρα.
0: Άλλο και μια, ρε. Τρία,
1: τρία. Τρία, πράρι.
0: Τρία, νίκο, παιδιά. Επίσης, παιδί.
1: Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
0: Ας το Γιάννη!
1: Αφήνω βοηθάκι, αφήνω βοηθάκι!

0: το γέρο μηνά. Το γέρο μηνά.
1: Μηνά.
0: Αυτό είναι σαντανά, όχι. Τι μια μας κάνει ο γέρος, δεν είναι νέο.
1: Μια κάνει το πιστεύω, είναι ελικόπτερο.
0: Τι πια.
1: Τι πια,
0: μεγάλη.

δώσε να πει την εικόνα. Δώσε να πει, λέω, δώσε να πει. Δώσε.

ποτήρι του είναι μπροστά του. Μπροστά του είναι το ποτήρι. Το whisky, το ψαχτό.

0: το εκεί, ρε. Άσ' το τάσο, άσ' το εκεί πέρα. Θα το ρωτήσω.
1: Θα ρωτήσω πάνω κάτω, να πούμε.
0: Για, Νικολή.
1: Πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσ

καλά.

και μη με ρωτάς είμαι.

πάλι φορέντα! Πάλι φορέντα!

Bye.

Capitán Fernández.

Thank you.

0: Πήγα πάρα να τις πεθάνω μια στιγμή.
1: Μαρία! Μαρία, δεν θα ξυπνήσει!
0: Μαρία! Ας σηκώσει να βέζω πάνω! Πάλι πράγματα! Άντε!

Δεν μπορείς να φοράς, αφήνει και σε φοράς. Πού σε φοράς, αφήνει και σε φοράς.

Ευχαριστώ.

Να τα πείσουμε.

Thank you.

Δεν είναι μικρό.

0: veio.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάρτε βαθιόρα και στο γνωστό πλάσμα του παντάμι». Εμένα δεν με ανάρτησε από μένα. Άξιος είναι να πάει εκεί που χάρετε. Λοιπόν, τι είναι και στο παπά. Και το όνομα του Δήτου της Παναγίας, αύριο πρέπει να κάνει την Ιδία, να βρεθεί ο παπάς στο δικαιωμάτιο. Πάρε να φύγει ο παπάς και να φέρει εδώ πέρα στην Ελληνική. Ας είναι νέα. Δεν θα ζητάσεις, παιδιά.

Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είνα

Και μένα ήσυχα μέσα σε αυτό.

0: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Thank you.

0: άμα γυλόγω με. Ποια το σταμάτη.
1: Μαρία μου, τι κάνεις το παιδάκι.

Ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.

0: Γεια μου τσινά.
1: Κι εσύ ξενοπτήσεσαι λόγια στην κάθε.
0: Εσύ ξενοπτήσεις
1: λόγια στην κάθε. Αγκέσεις ξενόρια στην κάθε. Μέσα στους αραπαές.

0: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλ

Έπαιξαν Μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Ιταλοί για να φτιάξουν πολυβολία τα χάλασαν όλα. Σε μια διασκέδαση στο Φιλιππάκι τον καφενέ, ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή, λέει στον Νικολαίδη που έμπαινε εκείνη την ώρα στο καφενέ.

Παίζει λίρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ύβγα στο μεϊντάνι. Και το δικό μου το πουλί που πήε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε. Του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

Στο διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο και εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο και εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου, πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Ο Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι, που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου, όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο, που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη θέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο, και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. «Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι».

Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίασου, ενδιερυθρά θαλάσσι, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πυρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σέβρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι, και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει τ' ανδρώνικου ταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώκε πίνουση», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλός να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά, από πρόληψη, αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως, στην Έλλημπο, διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλλημπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

0: Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελλήμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής.
1: Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

Πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω, πέμπω

Σίμων. Τρισκόλια, τρανίλια,

Hey!

0: τα θέλω με τα γέρα.
1: Τα θέλω.

τους δόκαδες, τους πόνους και χαρές μας.

Δεσπασίτο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

παρέμβαση.

0: είναι μακριά.
1: Ρε, το όνομα σου.

Πουτό, πουτά, πουτό, πουτά, γεια σου, πουτά.

Ναι.

Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ.

0: μεθύσαμε.
1: Δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, δώστε καναλάκι.

Ελάτε, ισχύετε!

Oh!

Oh!

Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει. Δεν είναι καλό που θα πάρει.

Oh!

Oh, my God.

Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πά

0: Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μανώλη. Να την αγαπάω.
1: Ο Γιωργάνης είναι η δουλειά που λέει.
0: Εδώ είναι.
1: Δεν θα σας πει να μάθω, εδώ είναι.

Αν μας βαράει και θα πω στον τέλος. Τελάνα, πώς θα πω στον τέλος.

Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Μπράβο, μπράβο, από τη διάρκεια του ομόσπιδου. Εγώ αγάσω κουμπάρι από Γιάννη. Γιάννη, Γιάννη. Αυτό είναι ο Λέγκ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όπως συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενομοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

μάτια σου πουλί μου, σαϊτές μου πέτου, μη κόρες το μάτια σου,

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.